0: Πάμε.
1: Ράνε λεπτάσκι. Τα δεουσότη ή Μιχαλκού. Γκίνιφ. Πιέντσι νιλτζέλιεντ. Ότι πονιτζέλκου το πιόντκου. Ότι πιόντι το τζεβιόντι. Ρεμέθε θέμα.